0: και φόρκι μοτέ και ντάκι λασέ και ντάκι γουή και ζάκι μαλλιέ.
1: Επίνο τούρνε κλείστα όπες. Εχε, τέλει εγούς γραμμασέ. Σου σέλ, σου μου κατώνε. Αξόρα ημού. Σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ. Σε κυσαλιέ.